σπουδίτος. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Μαμάδιλος σπουδίτος.

Σπουργητός. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Σόντα Στήριο. Η μαμά του Σπουργητός.

Φουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Mamá de los Φουγητός.